Το μισθό να αντί ένα hit παράδα και το ζνάμε βέτσε ούτρα ο 14 το 16 τσάστο τον προϊβάνιο τον Άννα είναι ο βιοτρίδος θέτα μόι ο γουστούς τα πνέσο I'm still Misa κραϊνά πρέπει τσάστο το τρίνσκελο πρόγραμμα σε στούσαμε πόσο μας τα νέτο βδέ.

Ανδρού Μακεδόνια, πρέπει να σε website τη Facebook προφίλ. Καέλιστα, The Last Promise, να αντίναβουν ότι Δάνια να culture beat, beat, ογδίνες. Τρίτη ο δίνω το μίσες Ιούλη, βίκεντο πρίτνα, σταβούντος να βρήμα το ντούχα μαραβίλα, δεκατεβίτα στάβλνο, σόντσεβο, σομάλα, το ούμερενα ούβλασνος και ντούβα ούμερεν το ζάσιλεν βίτερο, σίβερεν πράβετς που βρήμενο και είμα σίλεν βίτερ, στο Ιάτσινα ο 60 χιλόμετρη να τσάς. Водност на температурата, максималната и дневна, ќе се движи од околу 25 до 33 степени Целзиусови. Потоа од почетокот на следната работна недела, понеделник и деновите што ќе следуваат, ќе преобладува сончево време, со тоа што во попладнините часови повторно ќе има услови за локална нестабилност, пораен дожд и грмежи. По продолжение, пред да го слушнете уште еднаш денешниот Culture Beat Hit, движиме се овој Винта First Move.